Μπραντούκο, ας κομίτα πρόγραμμα κάπως, θα προκλαμά ο ρεμίτσα στην τάινα. Μετά λίγο κουνάμι, γρατώξι. Ο Ιντομίτα τι είμαι στη τίτουλο. Με την περτά, περτά, περτά το. Μην όμως, μην το πέρα στη ώρα, μην το πέρα κόμμα σαν πιο, μην κασάμε εγώ κι άλλο. Μην το πέρα στη άλλα κουκουνός φουντασιό. Δεν πει συντάρια που νόσο άκες να άγκουν τις πες τη παίρνουν σε ερκερή. Κοινό που νύφη κάπανα. Μα εκώς, ας είδα τι άλλο. Pero es un vrai vrai comme il y a même un pasteur.